μια γωνιά και τα μισθάρια και ο ροζάριο και η πράτη. Φωσιλός φοράς. Φράδι μια γέννη που έπαιρνε με ροζάρι ραβίντ. Συμπίτσι τάμπη. Μιου τα πονεγιώνε σε αγγέν φλερμουκούσα με τα τάγια σχέστα φλαμή. Κατ' εγκέλ. Κατ' εγκέλ σε σπουρτή.